ακούτε Radio City 102,8 FM.

No, I got.

Ακούτε Radio City 102,8 FM.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: Η πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Πάτμου. Κοσμοπολίτικο καταφύγιο των διανοούμενων και καλοκαιρινό σημείο συνάντησης των εκλεκτικών. Η Πάτμος προσφέρεται για ήσυχες διακοπές και διασκέδαση χωρίς ακρότητες με σοφιστικές στήλ. Η χώρα της είναι από τις ομορφότερες στο Αιγαίο και το μοναστήρι της αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες. Από τις παραλίες θα σας ενθουσιάσουν η ανατολική και η νότια πλευρά της, με την ψηλή άμμο να κρατά πάντα τα σκύπτρα. Ταβέρνες με φρέσκο ψάρι, καλά εστιατόρια και ατμοσφαιρικά μπαρ. Αφιερώστε μία μέρα για βόλτα στους Λειψούς, το Αγαθονήσι και το Μαράθι, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής με εξωτικά νερά και φημισμένες ταβέρνες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μύρτος, στην Κεφαλονιά. Στη βόρεια Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πιλάρου, βρίσκεται η πασίγνωστη παραλία του Μύρτου. Απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό Διβαράτα, 8 χιλιόμετρα από την Αγία Ευθυμία και γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. Διαθέτει ασφαλτοστρωμένο δρόμο, καντίνα, βιολογικές τουαλέτες και ναυαγοσώστη. Κάθε χρόνο τιμάται με την γαλάζια σημαία του ΕΟΤ και είναι από τις πρώτες καλύτερες στην Ευρώπη. Από τον κεντρικό δρόμο η θέα του Μύρτου είναι απίστευτα όμορφη και γνωστή για την αντίθεση που κάνει το άσπρο βότσαλο της παραλίας με τις αποχρώσεις που παίρνουν τα νερά της θάλασσας λόγω των ρευμάτων και το σκούρο πράσινο της περιοχής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνία.

99 βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Θεόδωρος Ερώ, σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,6.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
7: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σίμος, στην Ελαφώνησο. Η παραλία Σίμος είναι μια τεράστια παραλία στο νότιο τμήμα του νησιού, απέναντι από την ίσο Κύθυρα και την άκρα Σπαθή. Απίστευτα χρώματα σμαραγδένια θάλασσα και λεπτή αμμουδιά σε χρυσόλευκο χρώμα, αμμουθίνες μοναδικές στην Ελλάδα που φτάνουν το εκπληκτικό ύψος των 10 μέτρων. Μοναδικής χλωρίδας τόπος, με κρίνους της θάλασσας και θαλασσόκεντρα, φύονται εκεί όπως και στις υπόλοιπες αμμουδερές παραλίες της Ελαφωνήσου. Η παραλία των Αύγουστο γεμίζει με χιλιάδες συστάδες λευκά κρίνα της θάλασσας, τα οποία καλό είναι να μην τα κόβουμε, ώστε να ρίξουν σπόρο για να συνεχίσει αυτό το ταξίδι τους στον χρόνο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8

0: κεντάει.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
0: Et tu, tu non sai quanto ti amo.
1: Radio City 102,8.
0: Amore.
1: Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία. As I watch the windows on the second floor. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα. Η διάσημη παραλία είναι προσεγγίσιμη οδικώς από το χωριό Αθάνη σε απόσταση 9 χιλιομέτρων και με τουριστικά καραβάκια από τη Βασιλική, τον Ιδρύ, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Σε περίοδους αιχμής υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ ενώ χρειάζεται να κατεβείτε περίπου 100 σκαλιά για να φτάσετε στην παραλία. Στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μπορείτε να νοικιάσετε ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ είδη πρώτης ανάγκης και ελαφρύ φαγητό μπορείτε να προμηθευτείτε αλλά και να απολαύσετε καθήμενος στις πολύ καλά οργανωμένες καντίνες που λειτουργούν ακριβώς πριν τη σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

της Κατερίνης. Έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Τη μαγεία της μουσικής.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Απολαύστε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν.